απόψεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Νέο σίγγλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchi για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Don't understand what's going on here.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
3: Excuse me, Mr. DJ.
2: Και ένα ρεύμα.
4: We came, we saw, we kicked it down.
2: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.
1: I'm Dua Lipa, this is Illusion. 89,6. Ιωάννινα DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Θεωρείς το Βάλς ξεπερασμένο και συντηρητικό? Μάθε ότι όταν έκανε την εμφάνισή του στη Βρετανία στις 11 Μαΐου του 1812 σαν σήμερα, χαρακτηρίστηκε ανήθικο, απίστευτο. Απίστευτες είναι και οι θεωρίες για το τέλος του κόσμου. Μία από αυτές υπόθηκε το 1835 σαν σήμερα, όταν ένας κομήτης εθεάθη να πλησιάζει τη γη. Ευτυχώς ο κομήτης μας άφησε ήσυχους, η ζωή συνεχίστηκε και το 2011 σαν σήμερα, το ανδρικό κοινό μπόρεσε να δει στο Playboy την κόρη του Mick Jagger, όπως τη γέννησε η μαμά της. Το 2011 πάλι σαν σήμερα, ένα vintage rock μπλουζάκι έπιασε αστρονομικό ποσό σε δημοπρασία. Εντάξει, είχε πάνω τους Led Zeppelin.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. This is Radio DJ.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα, Χιούγκελ, in Athens. Προπόληση εισιτηρίων στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Επέστρεψε στην Αθήνα στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μες Ολλανδίας ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, παραμένει εκεί σε καραντίνα 45 ημερών σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης. Μέχρι τώρα είναι συμπτωματικός. Δεν υπάρχει κανένας φόβος εξάπλωσης του ιού, ανέφερε στο X ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί, αναφέρει το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας. Χτες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο 94 άτομα 15 εθνικότητων. Η απομάκρυνσή τους συνεχίζεται και σήμερα υπό την επίβλεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αμέσως μετά το πλοίο θα μεταφερθεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Εντελώς απαράδεκτη απάντηση του Ιράν, δεν μου αρέσει, δήλωσε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος επιτέθηκε στην ηγεσία της Τεχεράνης αλλά και στους Μπάιντεν και Ομπάμα. Γενικά στον Τραμπ δεν αρέσει η πραγματικότητα, απάντησε το Ιράν. Η Τεχεράνη απορρίπτει την πρόταση καθώς τη χαρακτηρίζει παράδοση. Ζητά αποζημιώσεις, έλεγχο των στενών του ορμούς και άρση των κυρώσεων. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες. Το Brent έφτασε τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέο jackpot στο Joker μοιράζει 10,3 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης. Καλπάζει ο πληθωρισμός. 7,1% πάνω η σοκολάτα μέσα σε ένα χρόνο. 7,5% πάνω τα λαχανικά, σύμφωνα με την Elstat. Τα πήρε στο κρανίο η Dua Lipa. Η Star έκανε αγωγή σε μεγάλη εταιρεία ηλεκτρονικών ζητώντας 15 εκατομμύρια δολάρια επειδή, όπως λέει, χρησιμοποίησε το πρόσωπό της για να διαφημίσει τις τηλεοράσεις της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Αρές συννεφιές με ως 28 βαθμούς. Τα πρώτα τριαντάρια της χρονιάς έρχονται αύριο με αίθριο καιρό. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: εβδομαδίου. Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 11 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα, 11 Μαΐου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Αουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, αραιές νεφώσεις, η άνεμη νότη, 4 από 4, θερμοκρασία στους 27 Κελσίου, αραιές νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη στους 25. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 17, Κηφισιά 15, Πειραιάς 17, Θεσσαλονίκη 14, Μονακό 15, Λονδίνο 5, Ρώμη 17, Παρίσι 11, Κύπρος 11, Μαδρίτη 9, Κάιρο 21, Ντουμπάι 27, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
7: 69-31-952-952.
6: Ωραία. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε, εντάξει είναι Δευτέρα, για το δεύτερο ραντεβού, το πρώτο δεν έχει να κάνει.
7: Εντάξει.
6: Το δεύτερο ραντεβού ενός καινούριου ζευγαριού.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Ρε εσύ, αυτοί στη Σανέλ δεν πάνε καλά, έχουν ξεφύγει.
7: Α, ναι.
6: Δυσκολίες επίσης στο πάρκινγκ, το ξέρετε.

0: Ωραιότατα Δευτέρα σήμερα, Χριστέ μου. Θα ψηφίσω ένα ανδρουλάκι.
1: Ναι.
0: Ναι, που λέει 4 μέρες την εβδομάδα να δουλεύουμε.
1: Α, καταπληκτικό, να τον ψηφίσω κι εγώ. Γιατί, λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφισού από τη Λένορμαν ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα σήμερα στη λεωφόρα Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνδοση Πατησίων στα Άνω Πατήσια, της Αρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου αλλά και της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Μικρές δυσκολίες έχουμε στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στη Βασιλής της Σοφίας. Και τέλος, κίνηση έχει άνδοση Κατεχάκη από την Ηλιούπολη έως τον Καρέα και της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό. Για τα μηνύματα σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνατε το Παρασκευή από την Κρήκη, κάνατε τίποτα?
1: Όχι κάτι το ιδιαίτερο, φαγητάκι, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Ναι.
1: Φαγητάκι από εδώ, μασαμούσα.
0: Εσύ?
2: Εγώ ασχολήθηκα με κάτι μαστορέματα, βοηθούσαν Γκαμπριέλα. Αυτά, τέτοια.
0: Ποια είναι η Γκαμπριέλα?
2: Όχι, όχι, μια φίλη μου, η Γκαμπριέλα. Φύγε από εκεί.
0: Γιατί σπρώχνεστε ρε, τι συμβαίνει? Δευτεριάτικο. Παρήγγειλα ένα τραγούδι, θα σου πω για ποιο λόγο. Το οποίο θα παίζει πιο κάτω, αλλά το θέλω τώρα. Τι να κάνουμε τώρα?
2: Τώρα το θέλεις, τώρα. Όταν τα θέλεις κάτι, τώρα το θέλεις.
0: Ωραία. Θα μας πεις τι έκανες το
2: Σαββατοκύριακο? Λοιπόν, ασχολήθηκαμε με μαστορέματα, κάτι κάδρα, κάτι πίνακες, κάτι αυτό, κάτι...
0: Τι κάνεις, κάνεις για ανακαίνιση?
2: Ανακαίνιση, είναι μια φίλη.
0: Θα τον νοικιάσεις?
2: Μετά, μετακόμισε μια φίλη μου και...
0: Θα το επινοικιάσεις?
2: Ναι, αυτό
0: θα τάσεις. Εσύ?
3: Καφέ, φαγητό.
0: Ωραία.
1: Εσύ?
0: Εντάξει, ναι, την Παρασκευή σούσι νομίζω.
1: Σούσι, ναι. Α, ωραίο το σούσι, ναι.
0: Ναι, στην Κηφισιά. Ήμουνα και Κηφισιώτητα.
1: Ναι.
0: Ναι. Μετά πήγα την άλλη μέρα, πήγα στην Ανθοκομική.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι να ρίξω μια ματιά.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο κατέβηκα...
1: Πού?
0: Κολωνάκι, Μπρουνέλο.
1: Α, πήγε στο κολωνάκι σου, ναι.
0: Ήταν εκεί και ο πρωθυπουργός.
1: Τι κάνει?
0: Μιλήσαμε μια χαρά.
1: Μπράβο.
0: Μου λέει, εσύ δεν αλλάζεις ποτέ. Λέω, ούτε εσύ. Θα συνεχίσεις. Και εκεί πέρασαν στα γέλια.
1: Μπράβο.
0: Την Κυριακή, πάλι Κηφισιά.
1: Πάλι Κηφισιά την Κυριακή. Τι έκανες πάλι την Κυριακή?
0: Έφαγα λιγάκι μια ομελέτα.
1: Ομελέτα? Είσαι πρωινό?
0: Όχι, μεσημέρι.
1: Μεσημεράκι, οκ.
2: Αν το σπίτι μια ομελέτα δεν υπάρχει, πρέπει να βγεις έξω να
0: τη χάσεις. Δεν έχει σημασία. Δεν ήθελα να φορτώσω.
2: Είναι άλλο το...
1: Τώρα θα χτυπάει μόνος του τα αυγά, βρε.
2: Όχι, δεν κάνει.
0: Και παιδιά, όπως την Κυριακή καθόμουν και έτρωγα εκεί με την παρέα, ξαφνικά σκάνε δύο κοριτσάκια.
1: Κοριτσάκια.
0: 7, 8, 9 χρονών, κάπου εκεί πρέπει να ήταν.
1: Σ' ακούνε το πρωί,
0: ναι. Μου λέει, γεια σας, λέω, γεια σας. Τα ξέρεις, ήταν πολύ σεμνά και πολύ αυτά. Πανέμορφα. Λέω, ναι, μου λέει, σας ακούμε κάθε πρωί. Έλα, τους λέω, ναι. Ήταν η Αδριάννα και η Βικτόρια.
1: Α, τι ωραία τα κορίτσια.
0: Λέω, σε ποιο σχολείο πάτε? Μου λέει, στο κολέγιο. Λέω, γι' αυτό μ' ακούτε. Γι' αυτό θα παίξει και αυτό το τραγούδι για την Αδριάννα και την...

0: Γκαμπριέλα, Δευτέρα σήμερα. Στην περίπτωση που έχετε γενέθλια, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε χαρισματικοί, ταλαντούχοι και αξιοσέβαστοι. Δεν σας αρέσει να σας λένε οι άλλοι τι να κάνετε, γι' αυτό μια θέση στην οποία είστε αρχηγός ή το αφεντικό του εαυτού σας, σας ταιριάζει γάντι. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Αρμόδιος, ο Μεθόδιος, ο Αργύρης, η Αργυρό, η Ολυμπία και ο Διοσκουρίδης.
0: Το Διοσκουρίδης δεν είναι επώνυμο?
1: Ξέρω τους Διόσκουρους.
0: Ναι, ναι, καμία σχέση.
1: Καμία σχέση δεν έχει.
0: Μπερδεύτηκα. Λοιπόν, οκ. Παύλο Γκαρσία, 49 ετών, Ουρουγανός ποδοσφαιριστής, έχει γενέθλια σήμερα. Κόιλι Ρέι, 29 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, γενέθλια επίσης. Σαμπρίνα Κάρπεντερ, 27 ετών, και αυτή η Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Σας σήμερα το 1924, παλιά, δημιουργείται η εταιρεία Mercedes-Benz. Τι άλλο, μισό λεπτό. Ναι. 1963, σας σήμερα οι Beatles ξεκινάνε την παραμονή διάρκειας 30 εβδομάδων στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το Please Please Me. 1969, σας σήμερα γίνεται πρεμιέρα στη Βρετανική, για τη Βρετανική σατυρική ομάδα των Monty Pythons. 1985, ο Paul Hardcastle νούμερο 1 στην Αγγλία με το τραγούδι 19. Γενέθλια έχει και ο Eric Barton, Βρετανός μουσικός, μέλος των Animals, 85 ετών σήμερα, που ζει μόνιμα στην Ελλάδα.

0: Somebody told me. Somebody told me. By Joe Jackson, I'm leaving. All right. All right. Ow! Στη σειρά Eric Burdon, 7:26. Καλημέρα σας. Έρχονται πράγματα. Καταρχήν να πω. Όχι, κάτι θα λέω. Α, ναι, βεβαίως. Έρχεται σε λίγο το Breakfast FM in bed. Για σκεφτείτε μήπως γιορτάζετε τίποτα σήμερα, μήπως έχετε κανένα γενέθλια, φίλος σας, φίλη σας, δεν ξέρω. Μήπως ο άντρας σας, παρακαλώ. Μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε εδώ για να κάνω εγώ τη δουλειά. 210-6146-997. Να μου δώσετε, αν θέλετε, ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω στα πλαίσια της έκπληξης. Όλο αυτό μπορείτε να το κάνετε και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Μικρό όνομα, τηλέφωνο και Μιχάλη, πες του ή πες της 7. Οκ. Okay. Εν τω μεταξύ, ναι, ναι. Όλοι ξέρουμε. Είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους έφηβους, υπάρχουν λύσεις βεβαίως. Τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο. Τα παιδιά, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα στην αρχή, γιατί μπορεί να δουν και πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι για αυτό που ζουν. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθάει τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Okay? Και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Είναι 7 και 28.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο

0: Πάρα πολύ ωραία. Για ελάτε, διότι. Εντάξει, θα το ρωτήσουμε. Είναι Δευτέρα. Πρέπει να το ρωτήσουμε. Μάλλον ρωτά το εσύ.
1: Τι έγινε, ξύπνησες!
0: Για να δω. Ελάτε λοιπόν να κάνουμε το τεστ. Αν κοιμόσαστε ακόμα. 2-10-61-46-9-9-7. Τρεις ώρες. Τι?
2: Τίποτα. Λέω stripes.
0: Τι είναι το stripes?
1: Stripes.
2: Ρίγες.
0: Ρίγες.
2: Παντού.
0: Ναι, α, εγώ.
1: Απλά το λέμε stripes γιατί δεν ξέρω.
0: Ναι, καλά. Παρακαλώ. Ελάτε. Ναι. Θα σας κάνω τρεις ερωτήσεις. Αν καταλάβουμε ότι έχετε ξυπνήσει, ωραία. Ψαράκια και θαλασσινά. Ένα γεύμα για δύο άτομα εντελώς δωρεάν. Έτσι. Θα φάτε τάραμο σαλάτες, καπνιστά χέλια, φρέσκα μύδια, γιουβέτσι με γαρίδες.
1: Αχ, τι ωραία, παιδιά, τι ωραία, Μιχάλη, μου πρωί-πρωί τα λες αυτά.
0: Λοιπόν, είμαι έτοιμο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Ναι, καλημέρα. Ποιο είναι?
3: Καλή εβδομάδα. Ο Θάνος είναι.
0: Ο Θάνος, μάλιστα. Ωραία. Τι μήνα έχουμε, δεν το ρωτάω, δεν είναι μέσα στις ερωτήσεις.
3: Μάιο.
0: Ωραία. Για πάμε, σε παρακαλώ, για πάμε, Θάνο. Τι χρειάζεται για να φας μία μπριζόλα?
3: Μαχαίρι και πιρούνι.
0: Σωστός.
1: Εντάξει, παιδιά, γνώσεις.
0: Τι χρειάζεσαι για να φας μία σούπα?
3: Κουτάλι.
0: Τι χρειάζεται για να φας μία πίτσα?
3: Το χέρι.
1: Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Εντάξει,
0: από τους λίγους φυσιολογικούς ακροατές που μας ακούνε. Έχεις κερδίσει γεύμα για δύο άτομα στο Ψαράκια και Θαλασσινά, όπου εκεί θα φας και με μαχαίρι και με κουτάλι και με τα χέρια σου, γιατί θα φας το κεφάλι από το ψάρι. Ωραία.
3: Ευχαριστώ πολύ.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
3: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

0: Έρχεται μία ακόμα επιτυχία.
1: Μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
14: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
13: Μα δεν το έχεις κόψει.
14: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
15: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και από ρυπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
8: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.
18: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Τι ωραία. Παρακαλώ. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Τι θα γίνει, θα φτιάξουμε λίγα και τη διατροφή. Πρέπει να τη φτιάξουμε. Όποιος ξέρει ότι η διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και που θα τα βρει. Γι' αυτό πηγαίνει στα Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα προλαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι επιλεγμένα με τα πιο ψηλά πρώτης ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Έχουμε τηλεφωνήματα.
1: Wow.
0: Okay. Ξεκινάμε 8 παρά 4. Καλέ, τι γυναικείο όνομα είναι αυτό?
1: Α, για πες.

0: Γενέθλια είναι, αλλά με τέτοιο όνομα δεν βάζεις μοδίστρες. Θα βάλω το happy birthday.
1: Okay.
0: Αν απαντήσεις. Ηλιοστάλακτη. Καλημέρα. Καλέ, τι ωραίο όνομα είναι αυτό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχεις και τα γενέθλιά σου, είμαι κλείστα 18. 95,2 άθες DJ. Βγάλεις τα ουσόπους από το ραδιόφωνο. Τι γίνεται, ηλιοστάλακτη, τι ωραίο όνομα, καλέ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, σε παρακαλώ να τηλεφωνείς στην κόρη μου που κλείνει τα 18 της χρόνια. Είναι πολύ καλό και ευαίσθητο παιδί και προσπαθεί πολύ γιατί φέτος δίνει πανελλήνιες με ευχές για τα γενέθλιά της και λίγη δύναμη για τις εξετάσεις της η μαμά.
3: Ωραία.
0: Εντάξει, ηλιοστάλακτη, καλημέρα, χρόνια πολλά.
3: Τι καλά.
1: Τροπαλούλα, τι ωραίο όνομα, ναι.
0: Λέει, ευαίσθητο λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οκ, πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ.

0: Give me everything tonight. 7:50, πάμε να κάνουμε ένα τηλεφώνημα ακόμα και μετά έχουμε τα ζώδια. Ελάτε, παρακαλώ. Ε.
1: Τίποτα, τα ζώδια, λέω.
0: Το έχεις ξεχάσει. Και δεν είσαι και έτοιμη.
2: Καλέστε αργότερα.
0: Καλέστε αργότερα.
2: Subscriber is cool.
0: Έλα, θα πω καμία κουβέντα για το subscriber. Το subscriber. Για λάτε, πάμε στο επόμενο. Άλλο ένα. Μάστε. Οκ. Τι είναι, δεν πιάνουν οι γραμμές. Δεν έχει βρέξει, έχουν στεγνώσει. Οι οπτικές είναι. Ούτε εντύπωση ότι οι οπτικές είναι στέλνουν γυαλιά.
1: Βρε Μιχάλη, τι είπες τώρα.
0: Γι' αυτό πληρώνομαι και να λέω αηδίες. Κάτσε να δω που είναι η Κωνσταντίνα τώρα. Κωνσταντίνα. Δευτέρα είναι ρε παιδιά. Στην Ελλάδα είμαστε. Θα μας πεις τα ζώδια τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Κριός. Ο τομέας των σχέσεων δείχνει να μην είναι το δυνατό σας σημείο αυτές τις μέρες. 6. Ταύρος. Μη δίνετε διαστάσεις σε τυχόν αντιθέσεις ακόμα και αν χρειαστεί να ξεπεράσετε τα όρια της υπομονής σας. 7. Δίδυμοι. Μπορείτε άνετα να αρχίσετε ενέργειες για μια οικονομική αναδιοργάνωση. 8. Καρκίνος. Αυτή η περίοδος θα σας δώσει τη δυνατότητα να δείτε και να κρίνετε σωστά δύσκολες καταστάσεις. 9. Λέων. Γρήγορες εξελίξεις θα έχετε που αφορούν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική σας ζωή. 8. Παρθένος. Φροντίστε να είστε συνεπείς στις επαγγελματικές και κοινωνικές σας υποχρεώσεις. 8.
3: Καλέ, τι
1: έγινε,
3: συνέβη,
1: παιδιά.
3: Μας πιάσανε.
1: Ο Χριστός.
0: Συναγερμός.
1: Ζυγός. Μία οικονομική ανασφάλεια σας εμποδίζει να ασχοληθείτε με ό,τι σας ενδιαφέρει πραγματικά. 7. Σκορπιός. Για πολλούς αυτή η περίοδος του Μαΐου θα σημάνει την ώρα μιας ριζικής οικογενειακής αλλαγής. 8. Τοξότης. Όσοι έχετε προβλήματα στην εργασία, μη βιαστείτε να απογοητευτείτε από τον παραλογισμό ενός ανθρώπου. 7. Εγώκερος. Μην επηρεάζεστε από τα φαινόμενα και μην αφήνετε τα γεγονότα να σας παρασύρουν. Μέσα σας ξέρετε τι θέλετε. 8. Υδροχός. Τίποτα δεν δείχνει να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο για μια συνεννόηση, αλλά θα βρείτε τελικά τη σωστή λύση. 9. Και τέλος οι ηχθείες. Αρκετά έντονη προβλέπετε για τους περισσότερους από εσάς αυτή η περίοδος. 8.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
3: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
4: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
3: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
4: Τι εννοείς?
3: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
4: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
5: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
6: Τηλέφωνο 26-513-12-439.
7: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
8: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
9: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26-513-12-439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
14: Τι έχει διαφορά που να ζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
0: Vodafone Flex χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
16: Πέρτο.
17: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρεις.
17: Γιατί?
16: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
18: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
21: Ο 95,2 Athens DJ και η TFG σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Γκρίζα Ζώνη.
22: They work between the moral and the immoral.
21: Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Asa Gonzalez.
23: 3, 2, 1.
21: Γκρίζα Ζώνη. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
20: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
24: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης μετά την απόρριψη της πρότασης Τραμπ. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε καραντίνα 45 ημερών σε ειδικό θάλαμο του νοσοκομείου Αττικών θα παραμείνει ο 70χρονος που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με το χανταϊό. Ευτυχώς είναι ασυμπτωματικός. Με ελεγχόμενη έκρηξη στον Ασταγό εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικών που μετέφερε το ορφανό θαλάσσιο ντρόουν. Το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο σε βάση της Αττικής. Μικροδονήσεις κατέγραψε το βράδυ του Σαββάτου το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Τρυφερές φωτογραφίες με το γιο της δημοσίευσε η Kimberly Guilfoyle με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, δηλώνοντας πως ο ρόλος αυτός είναι ο πιο σημαντικός της ζωής της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
20: Αθήνα, ο καιρός.
24: Αραιές συννεφιές με ως 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
20: Είναι 8.
25: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Τώρα όπως αντιλαμβάνεστε, η Δευτέρα είναι, η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες, η ζέστη αρχίζει και ανεβαίνει. Με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση και τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Το Dextrolite Plus, μια υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2, είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς στην τζίτα και στην κίνηση. Απλά διαλύσει ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακαλύπτει τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή. Και αυτή τη στιγμή είναι για την Αττική Οδό, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από το κέντρο κυκλοφορίας της Αττικής Οδού.
0: Επίσης.
1: Καθυστερήσεις έχουμε από τον κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας 20 με 25 λεπτά, στην έξοδο για Λαμία 15 με 20 και στην έξοδο για Λαμία ρεύμα προς Λευσίνα 5 με 10.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Άλλα.
2: Κίνηση έχει άνοδο του Κηφισού αμέσως μετά τα Κτέλ και ως τη γέφυρα Χαρνών. Επίσης κίνηση έχει Σχιστού προς Καραμαγκάη, άνοδο της Συγκρού και της Βασιλεώς Κωνσταντίνου λόγω τροχαίου. Και τέλος η ανήφορα της Κατεχάκη προς Καρέα. Για τα μηνύματα σας στο Viber 6931-952-952.
3: Σας ακούμε κάθε μέρα.
4: Καλά Μιχάλη, τα σπάς.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Μου φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα που κολλάω στην κίνηση.
6: Καλημέρα μέγιστε.
3: Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
5: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Naked with you. Τι ωραία. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα και όπως πάντα, τέτοια ώρα συνομιλούμε με τα κορίτσια. Τι να κάνουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο, εντάξει, Κυριακή, η μέρα της μητέρας και λουλούδια και χαρές και ζωγραφιές και καρδούλες. Όλα καλά. Πάει, αυτά φύγανε τώρα. Κορίτσια, να μιλήσουμε λίγο για business. Κορίτσια, σε ποια μεγάλη εταιρεία ρούχων, σε κάποια μεγάλη μπράντα θα θέλατε να είστε CEO, διευθύντρια?
1: Πολύ ωραία ερώτηση.
0: Και θα ήσασταν και υπερήφανες. Για άλλα λιγάκι να μιλήσουμε λίγο business, κορίτσια. Προτιμάμε να είστε CEO παρά να είναι κανένας καραγκιόζης. Λοιπόν, σε ποια μεγάλη εταιρεία ρούχων, σε ποια μεγάλη μάρκα, μπράντα, όπως θέλετε, θα θέλατε να είστε διευθύντρια, δηλαδή CEO και πάνω από διευθύντρια, CEO, okay. Και θα ήσασταν και υπερήφανες, ε? Περιμένω τις απαντήσεις σας, είτε στο τηλέφωνο 210-61-46-997, είτε με μήνυμα στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Επίσης φωνητική απάντηση και από το Viber, πανεύκολο
1: 69-31-952-952.
0: Ωραία, θα γίνει και μια κλήρωση, και επειδή θα είσαι εσύ CEO κάποιας μπράντας μεγάλης ρούχων, θα σου καθαρίσουμε και θα σου φυλάξουμε και τα χαλιά δωρεάν.
1: Τι ωραία.
0: Η Ανατόλια, το πρώτο όνομα στα χαλιά. Αυτό θα είναι το δώρο μετά από την κλήρωση. Θα έρθουμε, θα τα παραλάβουμε στην ημερομηνία που εσείς θα μας πείτε. Θα τα πλύνουμε με ειδικό τρόπο ανάλογα με το τι είναι τα χαλιά σας, ποιος είναι ο τύπος, ποια είναι η τυπολογία. Θα τα κρατήσουμε και θα σας τα φέρουμε όταν μας πείτε. Okay? Γενικότερα, να ξέρετε, αυτό το κάνει η Ανατόλια. Τηλεφωνείτε στο 210-277-1000. 210-277-1000. Σε ποια μεγάλη εταιρεία κορίτσια ρούχων θα θέλατε να είστε εσείς CEO, διευθύντρια, ό,τι θέλετε, και θα ήσασταν και περήφανος? Το Viber
1: 69-31-952-952.
0: Περιμένουμε τις απαντήσεις.

0: καλημέρα σας. Το ερώτημα είναι, κορίτσια, σε ποια μεγάλη εταιρεία ρούχων, σε ποια μεγάλη μπράντα θα θέλατε να είστε CEO, διευθύντρια? Και θα ήσασταν μάλιστα και υπερήφανες. Έχουν έρθει πρώτες απαντήσεις. Καλημέρα, Μιχαλή. Νομίζω ότι θα ήθελα να ήμουν στην Καρολίνα Χερέρα, λέει η Γεωργία.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Οχ, φυσικά Σέιν. Βγάζει τρελά λεφτά, λέει η Ελευθερία. Η Ελευθερία είναι business woman.
1: Ναι.
0: Σωστά. Καλημέρα, παιδιά, στη Σανέλ, φυσικά, λέει η Κική. Καλημέρα, παιδιά. Λουί Βιτόν. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος, λέει η Εφη.
1: Άξερε το Λουί.
0: Ο ήλιος να σβήσει. Η Λουί να μην σβήσει, ε. Να προσέχεις, Εφη. Μπέρμπερι, Μιχάλη μου, και να μένω και στο Λονδίνο. Καλημέρα σε όλους, λέει η Δήμητρα. Σωστό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γκούτσι, φυσικά, λέει η Γεωργία. Κορίτσια, δεν ζήτησα να μου. Δηλαδή, έτσι όπως το βλέπω που απαντάτε, πάνε να πει ότι θέλετε να είστε CEO σε αυτές τις εταιρείες για να παίρνετε δωρεάν τα προϊόντα.
1: Βέβαια.
0: Όχι, αν είσαι CEO, παίρνεις πάρα πολλά λεφτά και ξοδεύεις για να αγοράσεις από τη μάρκα σου. Δεν δέχεσαι, όταν είσαι CEO, δεν δέχεσαι δωρεάς τώρα από μέσα.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ. Τους λες, κάντε μου αύξηση. Λοιπόν, Σανέλ, Μιχάλη μου, δαγκωτό, λέει η Βούλα. Καλημέρα, Μιχάλη, στην Gucci θα ήθελα, λέει η Αναστασία. Dior φυσικά. Χαχα, κλαίω, λέει η Άννα Μαρία. Καλημέρα. Σανέλ για πάντα, λέει η Πελαγία.
1: Για πάντα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας, κορίτσια, στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Σε ποια μεγάλη εταιρεία ρούχων μπράντα θέλετε να είστε διευθύντρια και πιστεύετε ότι θα καταφέρετε? Okay. Θα γίνει και η κλήρωση στο τέλος. Κάποια από εσάς θα κερδίσει από την Ανατόλια, που είναι το πρώτο όνομα στα χάλια, και από το breakfast. Δωρεάν παραλαβή των χαλιών σας. Πλήσιμο, σωστό. Αποθήκευση, και θα τα επιστρέψουμε όταν εσείς μας πείτε, οκ? Okay. Το Viber
1: 6931-952-952.

0: Move your body. Και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια. Στην ερώτηση ποια μεγάλη εταιρεία ρούχων μπράντα θα θέλετε να είστε διευθύντρια. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Adidas λέει, δεν ζητάω πολλά, λέει η Ιωάννα. Παρφουά. Ωραία εφάσματα, ιδιαίτερα μοτίβα, φοβερό στυλ, λέει η Άννη. Εκεί θέλει να δουλέψει.
1: Okay.
0: Στη Victoria's Secret, λέει η Artemis. Okay. Καλημέρα στη Louis Vuitton, λέει η Κατερίνα. Η Βιβί λέει στο Λάκη Καβαλά. Βιβί, σοβαρέψου. Σανέλ, τι άλλο, διαχρονική αξία. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα, λέει η Εφη. Αχ, Μιχάλη στην Κούτσι, λέει η Δήμητρα. Καλημέρα, Calvin Klein εννοείται, γιατί θα σταματήσω να χαλάω τα λεφτά μου εκεί και θα τα παίρνω δωρεάν, λέει η Μαριάννα. Εγώ είπα το αντίθετο, ρε Μαριάννα. CEO, παίρνει τόσα λεφτά. Μια 50.000 το μήνα να την πάρει, ξέρω εγώ. Τι,
1: no,
0: σε αυτέ τι μάρκε, ναι,
1: ναι, ναι,
0: και λίγα είπα.
1: Και λίγα
0: είπα,
1: ναι, σωστά.
0: Ζάρα λέει, γιατί η Λίτρο λέει επηρεάζει τι φοράει όλος ο κόσμος, λέει η Ελένη. Οκ. Skims. Γιατί γίνει χαμός μέσα σε λίγα χρόνια, λέει η Μέρη. Είναι τον Καρντάσιαν αυτό, δεν είναι.
1: Είδες.
0: Τι πουλάει αυτή.
2: Σόρουχα.
0: Σόρουχα. Όλα θα είναι large.
1: Βρέμι
0: χάρη. Extra large. Πράντα φυσικά, λέει η Μαριάννα.

0: Legs.
1: Danza Guduro. Κάλεσε απαντήσει από τα κορίτσια. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Στην παρέα θα ήθελα, λέει, στην Diesel, λέει, Διονυσία.
2: Α, πολύ ωραία η Diesel.
1: Καλημέρα, παιδιά, Μπαλεντσιάνγκα, για να μην βγάζουν και σακούλες για σκουπίδια. Λέει η Φέη. Θα πάει να τα διορθώσει η Φέη. Μπράβο, Φέη. Καλημέρα σε όλους. Για τα τουά μουά, λέει η Ελένη.
2: Α, τουά μουά. Ωραία.
1: Εγώ θέλω τα λέω τόι μόι. Έτσι, μαμούι. Τι έχουμε, φωνητική.
3: Χρυσούλα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ θα πω ένα ελληνικό μπραντ. Βάση Κοσταρά.
1: Okay. Οκ. Διάλογο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Tiffany's Company. Τίποτα άλλο, λέει η Χριστίνα. Ζάρα Μαγαζάρα. Καλημέρα σε όλους, λέει η Άννα. Καλημέρα, παιδιά, στην Dior θα ήθελα, γιατί εντάξει, άλλη κλάση, λέει η Χριστίνα.
2: Συμφωνώ.
1: Καλημέρα, μεγάλη μου, CEO, λέει, στην H&M Group. Το brand που ταιριάζει περισσότερο στο δικό μου mindset, λέει η Βίρνα. Γαβαλάς, πάντα ελληνικά, λέει η Κατερίνα.
2: Πολύ ωραία.
1: Τάκης, ο Λάκης ο Γαβαλάς, δεν νομίζω ότι παράγει κάτι.
2: Σχεδιάζει κάποια πράγματα.
1: Άλλο αυτό. Λέει. Θα ήθελα να ήμουν CEO στην εταιρεία Marie Kors, λέει η Εύη. Σε όλο τον όμιλο της Inditex. Που έχει Ζάρα, Μπέρσκα κτλ. Λέει η Φρόσο. Θέλει, Φρόσο είναι συγκεντρωτική. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, λέει, Σανέλ, μέχρι να βρω στη σύνταξη, δηλαδή στα βαθιά γεράματα, λέει η Σταυρούλα. Δεν θα σε αφήσουν μέχρι τόσο, γιατί δεν θα έχεις εμπνεύσεις. Μάγκλ Κόλς, αβάδιστα και αβίαστα, λέει η Σιδώρα. Και ο διάβολος φορούσε πράντα φυσικά, παιδιά. Καλημέρα, η Ανθή. Στην Μισιόνι, γιατί μου αρέσουν τα χρώματα και τα μοτίβα. Καλημέρα σε όλους, η Αλίκη. Έγινε και η κλήρωση που είναι η Βιβί.
5: Εδώ, καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
5: Καλά, παιδιά, καλημέρα.
1: Εσύ έχεις ψηφίσει να πας στο Λάκη Γαβαλά, γιατί είναι είδωλο. Γιατί θα πουλάς το Λάκη, θα πουλάς?
5: Όχι, εκεί πολλές συνεργασίες με διάφορες εταιρείες.
1: Δεν θα είσαι CEO, θα είσαι εμπορική αντιπρόσωπο. Θα είσαι sales κάτι, θα είσαι marketing manager. Anyway, καλά, εσύ ξέρεις. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι θα έρθουμε και θα σηκώσουμε με την Ανατόλια όλα τα χαλιά σου, θα τα πλύνουμε, θα τα αποθηκεύσουμε και θα σας τα φέρουμε πίσω σπίτι όποτε μας πεις, okay?
5: Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Thank you. Okay, κορίτσια, για εσάς που θα γίνετε CEO. She works hard for the money. Εργάζεται σκληρά για τα χρήματα. Donna Summer. All right.

0: καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar στην Ακτή του Ήλιου, στον Άλιμο.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini
5: Ace. Radio DJ.
6: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
7: Πάμε στον κόμβο της γνώσης.
8: Για σχολικά.
7: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
8: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
7: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
7: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
9: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
10: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
11: Tollis Motors ΑΕ. 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
12: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tollis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
11: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
12: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
13: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Πράκτικερ.gr. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
14: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
15: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: Hit My Heart. Παρακαλώ, μπορείτε να με ακούσετε. Για προσέξτε. Αν είστε έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα ήδη από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 του Stelios Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hopper, Hemp Oil Shop και άλλα. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα των αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο steliosfoundation.gr. steliosfoundation.gr. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αν θέλετε να παίξετε μαζί μας στη μάχη των φίλων μετά τις 9, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931 952 952.
0: Μόνο το μικρό σας όνομα, τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, Παόλο Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι δεξιότητες σου στον ερωτικό τομέα αντιπροσωπεύουν τι ζώο είσαι.
0: Τι ζώο. Όχι ζώδιο.
1: Ζωάκι.
0: Α, τώρα το πεις καλύτερα.
1: Ζωάκι. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Όποτε θες να πεις κάτι εσύ, είμαστε με τα παντελούνια κάτω. Δηλαδή, όλο με αυτό ασχολείσαι.
1: Είμαι ειδική.
0: Δεν έχεις ασχοληθεί με τα χείλια μας, με τα δόντια μας, με τη μύτη μας, με τα αυτιά μας, με τα μαλλιά μας. Όλα από τη μέση και κάτω.
1: Δηλαδή,
0: έλεος.
1: Έχω εντρυφήσει σε αυτό το
2: σπίτι.
1: Έχω κάνει μεταπτυχιακό.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, αν είστε λοιπόν άντρες που ενθουσιάζονται υπερβολικά και οι άντρες των 2 λεπτών.
0: Α, τότε... το μπαμ μπαμ.
1: Ναι.
0: Μπαμ μπαμ. Έρχεται ο Χιούγκελ, ωραίο κομμάτι. Για λέγε, θα σας το πω.
1: Είστε τότε, λέει, κουνελάκι.
0: Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Για λέγε.
1: Συνεχίζω. Αν είστε άντρες που εκείνη κατά

0: Αυτός που έρχεται όταν θέλει, ζητάει χάδια, κρατά attitude και πιστεύει ότι μας κάνει και τη χάρη.
1: Έτσι.
0: Είναι γάτος.
1: Εγώ. Ναι.
2: Και λίγο δελφινάκι.
0: Ναι, ναι.
2: Είσαι και δελφινάκι.
0: Και το τελευταίο.
1: Μισό λεπτό. Δεν τα έχεις σβήσει τα βίντεο.
2: Όχι, δελφινάκι είσαι, τα βλέπω.
0: Αν είστε όμορφος άντρας και έχετε αποδειχτεί ότι είστε καλό στο κρεβάτι και έχετε τεράστιο.
3: Οπα,
0: αυτό,
3: εδώ είμαστε.
0: Εγώ, τότε είστε άλογο παύλα επιβίτορας.

0: You are young, 8:47, δεν το πιστεύω αυτό που ήρθε,
1: τι
0: αλλά
1: έγινε.
0: Μπορώ να το μεταφράσω. Προφανώς,
1: ναι.
0: Το πρωί, στις 8 ώρα που ρωτάγαμε τα κορίτσια ποια θέλει να είναι CEO σε μεγάλη μπράντα
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, φαίνεται κάποια Ελληνίδα πήρε τη θέση.
1: Τι έγινε.
0: Ήδη την κέρδισε. Τα αόρατα παπούτσια της Chanel γίνονται το πιο πολυσυζητημένο fashion statement της χρονιάς. Έτσι, για το ερχόμενο έτος παρουσιάστηκε η συλλογή υποδημάτων Cruise 2027 της Chanel.
1: Ναι, ναι.
0: Τα εν λόγω υποδήματα αποτελούνται ουσιαστικά από ένα τμήμα για τη φτέρνα
2: ναι.
0: και 2 λεπτά λουράκια στον αστράγαλο, αφήνοντας όλο το πέλμα εκτεθειμένο.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, να περπατάς στην πόλη. Η Chanel μέσω αυτής της συλλογής εμφανίζεται να πιο απρόβλεπτη και συνδεδεμένη με τη σύγχρονη πολιτισμική συζήτηση. Αιδία. Σε χρυσό, ασημί, μαύρο και βγαίνουν αυτά τα ημιτελή σανδάλια, μοιάζουν περισσότερο με fashion illusion παρά με λειτουργικό παπούτσι.
1: Πόσο κάνει.
0: Τα παπούτσια αυτά καταργούν σχεδόν τα 3/4 της σόλας. Τέλος. Αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος του ποδιού να ακουμπάει απευθείας στο έδαφος. Και όμως ακριβώς αυτή η υπερβολή είναι που κάνει να λειτουργούν στο πλαίσιο της αισθητικής αηδίας.
1: Εδώ πάνε σου κάνα γυαλί.
0: Μόνο γυαλί. Απά στη Μύκονο, πάει.

0: Το πέλμα σου θα σκιστεί. Εκτός αν πιάσει και φοράς αθλητικές κάλτσες.
1: Α, φαντάζεσαι. Ωραία ιδέα και αυτό. Πολύ στάιλ.
0: Κάλτσα και μετά Σανέλ.
2: Παίγνω με κάλτσα, εσύ Μιχάλη, ντροπή.
0: Έτσι, βλαχάρα. Απευθύνεται, λέει, σε εκείνες που
1: αντιμετωπίζουν τι?
0: Τις διακοπές σαν τρόπο ζωής και τη μόδα σαν φαντασία.
2: Πόσο κάνει, κύριε?
0: Δεν λέμε.
1: Γιατί?
0: Θα είναι πιο ακριβό από το κανονικό. Αυτοί κόψανε τη σόλα για να μην έχουν έξοδα. Θα χώσουν και 500 ευρώ απάνω.
2: Δεν θέλω.
0: Τίποτα. Ελληνίδα έχει πάει.

0: 1991. Μπήκαμε στο Google και το ψάξαμε. Και έχει πολλές φωτογραφίες. Τα αόρατα λέει, παπούτσια της Σανέλ. Μετά λέει το νέο freaky shoe. Τα 40 λέει, τι λέει, τα αόρατα σανδάλια κτλ. Λοιπόν, ναι, τιμή δεν έχει γιατί είναι για το 27.
1: Α, μάλιστα, δεν τιμολογήθηκε.
0: Το περίεργο είναι ότι το έχουν κάνει ανάποδα. Τι εννοώ, δηλαδή η φτερνά είναι στο σημείο του ποδιού που κάτω, είναι η μόνη που αντέχει λίγα και παραπάνω την πίεση.
1: Ναι, σωστά.
0: Και προστατεύουν αυτήν και όχι το πέρμα. Τρελές. Anyway, πάμε σε φυσιολογικά πράγματα. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Η Παρασκευή μας έρχεται 15 Μαΐου στο Bolivar. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με το The Dance Masters Party. Στα DJ, Μιχάλης Τσαουσόπλος. Opening DJ set, Κώστας Ζήκος. Την Παρασκευή λοιπόν 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκπληκτική full dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Bolivar Beach Bar, στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις αν θέλετε, με δωρεάν είσοδο και ποτό για την Παρασκευή στο Βόλιβα. Το έχουμε εξασφαλίσει εδώ το breakfast, ok? Αν θέλετε στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφετε Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας και την Παρασκευή θα είμαστε μαζί στο Bolivar. Άλλη μία το Viber
1: 6931-952-952.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι. Ο Απόλ. Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
3: Ψήφρεμισε. Τα χαλιά τα είδες?
4: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
6: Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
9: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
16: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές?
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
16: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
15: Φυσικά.
0: Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
19: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σένα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
5: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο Κόλυβα. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην Ακτή του Ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε καραντίνα 45 ημερών σε ειδικό θάλαμο του νοσοκομείου Αττικών θα παραμείνει ο 70χρονος που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα χρούσματα Χανταϊού. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent έφτασε τα 105 δολάρια το βαρέλι. Καλπάζει ο πληθωρισμός, 7,1% πάνω η σοκολάτα μέσα σε ένα χρόνο, 7,5% πάνω τα λαχανικά σύμφωνα με την Ελστάτ. Στην Αθήνα βρέθηκε υπό άκρα μυστικότητα η Taylor Swift, η superstar της pop. Βρέθη στον γάμο του Ελληνοαμερικανού Γιώργου Καρλάφτη, ο οποίος διαπρέπει στο αμερικανικό ποδόσφαιρο στο πλευρό του συντρόφου της Travis Kelsey. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
9: Αθήνα, ο καιρός.
10: Αραιές συννεφιές με ως 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
9: DJ. Η ώρα είναι 9.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 8 λεπτά. Παρακαλώ, θα ήθελα να σε ενημερώσω να θυμίσω ότι η φαρμακευτική βιομηχανία της Ίντερμετ με τη σειρά της καλλυντικής περιποίησης Eva Bell κάνουν το χρόνο σύμμαχό σου. Τα βασικά. Η Eva Bell Hydrogel Masks για πρόσωπο, μάτια και χείλη αποτελούν μια θεραπεία express, αφήνοντας σε λίγα λεπτά το δέρμα σου πιο λαμπερό, πιο σφυγηλό, σε μια εκπληκτική αίσθηση δροσιά σε κάθε εφαρμογή. Υπάρχουν οι αμπούλες προσώπου και λαιμού Eva Bell, έχουν υψηλή συγκέντρωση πεπτιδίων, υαλουρονικού οξέως και βιταμίνη C στη σωστή δόση για εντατική επανορθωτική φροντίδα. Σε 5 μόνο μέρες αγωγής χαρίζουν ελίανση των ερυτίδων, λάμψη, αναζωογόνηση και επαναφορά της ελαστικότητας. Okay? 9 λεπτά μετά τις 9. Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Μέρα, καλή εβδομάδα από την Αττική Οδό. Υποσάλληπες καθυστερήσεις υπάρχουν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόβο Φιλισσέως στον κόβο Κηφισίας. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα από τον κόβο Μαραθώνος έως τον κόβο Κηφισίας. Όπως και στην περιφερειακή Ημιτού από τον κόβο της Αγίας Παρασκευής έως τον κόβο Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία, thank you. Τι άλλα έχουμε εμείς?
2: Κίνηση έχει η παραλιακή προς Πειραιά από το Φαλιρικό Δέλτα έως το λιμάνι. Η άνοδος της Συγκρού και της Αρδιτού. Επίσης κίνηση έχει κάθοδος της Μεσογείων προς Αθήνα στο Χολαργό. Και τέλος η Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας, αγαπητέ.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Τι θα κάνουμε με δάφτωνα?
3: Κοιτάξτε, δεν πλήττουμε, αυτό είναι το μόνο.
0: Αύριο τελειώνει ο πόλεμος. Και μετά αρχίζει και αυτό. Πάλι τα ίδια.
3: Δεν ήταν ικανοποιητική η απάντηση.
0: Έχω την εντύπωση ότι θα λειτουργήσει καλύτερα αυτό που είπε ο Πούτιν. Τώρα σε λίγο σταματάω τον πόλεμο. Αυτός μπορεί να το κάνει.
3: Τέλος πάντων, τα πράγματα παραμένουν έτσι ευμετάβλητα. Οι αγορές είναι ένα roller coaster. Εμείς την Παρασκευή υποχωρήσαμε 1,11% στις 2.280 μονάδες, στα 304 εκατομμύρια ο τζίρος. Η Αμερική στον αντίποδα στο -0,02, -0,84 και -1,71. Γερμανία στο -1,32. Το πρωί τα ασιατικά σε αναμονή με μικρές απώλειες, -0,29 και -0,31. 1,1750 ευρώ δολάρια, 105 το πετρέλαιο, 105,85 για την ακρίβεια. Χρυσός σταθερά εκεί που τον αφήσαμε την Παρασκευή στα 4.676 δολάρια η ουγγιά.
4: Good morning, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
6: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, Μιχάλη. Συνεχίστε έτσι.
7: Μιχάλη, καλημέρα.
8: Καλημέρα.

0: Μιλώντας για τον Χιούγκελ, ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται το Χιούγκελ στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα, το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριο σας τώρα στο hugelathens.com. hugelathens.com. Okay. Ο Χιούγκελ στην Αθήνα σε ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows της χρονιάς, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Κλείστε τα εισιτήριά σας, hugelathens.com. Okay. Okay. Εν τω μεταξύ, θέλετε να πάτε κινηματογράφο? Και έχουμε πρώτη προβολή, τι έχουμε, πρεμιέρα βεβαίως. Μιλάμε για την ταινία Γκρίζα Ζώνη από τον Athens DJ και την TFG. Η Γκρίζα Ζώνη, μια εκπληκτική περιπέτεια δράσης με κορυφαίο σκηνοθέτη τον Γκάι Ρίτσι. Παίζουν Χένρι Κάβιλ, Τζέκ Τζιλχάρτ και Έιζα Γκονζάλες. Αυτό θα γίνει αύριο Τρίτη, 12 Μαΐου, αφάν πρεμιέρ, από τον Athens DJ στις 8 το βράδυ στα Βίλα Σίνεμα στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Βάρη για να πάρετε 5 διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο. Θα μου γράψετε πρεμιέρα, όνομα επώνυμο και... ναι. Θα γράψετε πρεμιέρα, όνομα επώνυμο και οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Το Viber είναι
1: 6931-952-952.
0: Όλα αυτά για αύριο Τρίτη. Άλλη μια το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Μου γράψεις πρεμιέρα και όνομα και επώνυμο. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber.

0: Πολύ ωραία. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίς στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Πού είναι η άλλη, πού πήγε?
1: Εδώ είναι η Ελένη Καρποντίνη, εδώ είναι. Εδώ είναι, εδώ
2: αλλάζει,
1: είναι.
2: Αλλάζει.
0: Εντάξει. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ, αλλάζει ρούχα. Ο Λέων του Κουκακιού Έρμον είναι εδώ. Άλλαξε το ρούχα, εντάξει.
3: Ναι.
0: Να προσέχεις άλλη φορά.
3: Ναι.
0: Από τον Βίρονα, Γιώργος Καδάς.
2: Τα πάνω πλανήτη. Μιχάλη Σάρσοντιο.
1: Καλέ, τι χαμός. Καταρχήν θέλω μουσική επιστροφής. Θέλω βεγγαλικά, θέλω... δεν ξέρω τι θέλω. Θέλω πολλά. Γιατί επιστρέφει η Μιχάλη μου σήμερα στο θρόνο η Κατρίνα Καινούριου.
0: Έλα ρε, είναι έτοιμη.
1: Ανακοίνωσε την επιστροφή της και έρχεται σήμερα στην εκπομπή.
0: Με τον
1: σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ανυπομονεί η ίδια δηλώνει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Γιώργος Λιάγκας από την άλλη, εγώ στηρίζω την τηλεόραση, λέει. Αυτή δεν ξέρω αν με στηρίζει. Το είπε.
0: Θα τα πούμε, Γιώργο.
1: Θα τα πούτε. Λοιπόν, η Σία Κοσιόνη έφυγε από τον Sky.
0: Γιώργο, τα ακούς?
1: Ναι.
0: Άκουσε το Σί και μετά θα τα ακούσω εγώ.
1: Θα τη γίνει πρόταση, λέει, για το Καλημέρα Ελλάδα από τον Αντένα. Έτσι δηλώνει το άρθρο. Δεν ξέρουμε τώρα τι έχει συμβεί. Η Taylor Swift ήρθε στην Ελλάδα. Βρίσκεται εδώ, Μιχάλη μου, για έναν γάμο, είπα και στην Φιμιστάρ. Και επίσης πάμε σε άλλα νέα.
0: Τι λέμε εδώ, Media Girl.
1: Η Media Girl αυτή, σε ενδιαφέρει? Ναι.
0: Όχι, εγώ
1: δεν σε ενδιαφέρει. Ωραία.
0: Εδώ.
1: Εκεί.
0: Με βοηθώ. Α, το μαύρο φάντασμα λέει στο δρομολόγιο. Το drone.
1: Το drone, ναι, το drone.
0: Το θαλάσσιο.
1: Ναι, το θαλάσσιο.
0: Γράφουν άλλη τώρα εκδοχή.
1: Άλλη εκδοχή.
0: Δρομολόγιο Αλβανών λέει να αρκεμπόρο. Μάστε. Συνεχίζουμε. Ούζα ούζι. Ναι, σοκ δέος. Τι είναι αυτό?
1: Α, παιδιά, τι έχει συμβεί εδώ πέρα? Στους Μετάλλικα, να σου πω ποιοι πήγανε, Μιχάλη μου. Έχουμε εδώ πέρα τη Φέη Σκορδά. Έχουμε την Νικολέτα Ράλι. Έχουμε την Ευρυδίκη. Έχουμε τον Ορέστη Χαλκιά. Έχουμε τον Γιάννη Βαρδί. Όλος ο κόσμος, παιδιά, πήγε εκεί.
0: Όλοι του heavy metal.
1: Και τον Λάκη Καβαλά είδα κάπου.
0: Ναι, όλοι του heavy metal. Με ένα κινητό και αυτό. Προχθές, δεν θυμάμαι τώρα. Όπως ήμουν στο TikTok, ξαφνικά βλέπω ένα βίντεο όπου είναι κάποιος ο οποίος λέει κάτι το οποίο είναι το πιο αντιπροσωπευτικό της κατάστασης αυτής.
3: Ναι.
0: Θα το βάλω.
3: Ναι.
0: Να ενημερώσω ότι έχει μια κακιά κουβέντα μέσα. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Κάτσε μωρέ. Κάτσε, δεν ακούγεται καλά, περίμενε. Α, ακούστε.
4: Και μόλις που είναι το Paradise City, θα γίνεις πουτάνας.
0: Πολύ καλός.

0: Paradise City, Metallica. Guns and Roses. Ωραία. Τι ώρα έχουμε τη μάχη των φίλων, έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις κάνουμε στον άντρα και αντρικές στη γυναίκα. Όλα ανάπαδα. Ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Αντωνία. Αντωνία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Μια χαρά.
0: Πού είναι ο Νίκος? Νίκο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, εσύ πού είσαι, Νίκο?
2: Σπίτι.
0: Α, δεν φύγεις?
2: Ποιο μέρα?
0: Οκ. Okay. Εσύ, Αντωνία, πού είσαι?
1: Είμαι σπίτι, είμαι λίγο άρρωστη.
0: Α, αυτή έχεις. Τι, πυρετούλη?
1: Όχι, πυρετώ πολύ βήχα και αυτό.
3: Πολύ πυρετό.
0: Παίρνεις καμία αντίβιωση ή όχι ακόμα?
1: Όχι ακόμα.
0: Εντάξει, darling, περαστικούλια. Οκ. Okay.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, Νίκο, η Αντωνία, Αντωνία, ο Νίκος. Νίκο, κάτσε πιο πέρα, μη σε κολλήσει τίποτα.
4: Τίποτα.
0: Οκ. Πάμε. Και ξεκινάμε. Αντωνία, σε ποιο δρόμο βρίσκεται το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών?
1: Την Πανεπιστημίου.
0: Παιδιά, παρόλο που είναι άρρωστη το κορίτσι, έχει τα μυαλά. Νίκο, σε ποια Αμερική βρίσκεται η Βραζιλία και η Χιλή?
2: Σε καμία, που είναι Βραζιλία.
0: Σε ποια Αμερική βρίσκεται η Βραζιλία και η Χιλή? Το ξέρεις.
2: Σε Βραζιλία, σε καμία Αμερική.
0: Στην Νότια Αμερική είναι, αδερφέ. Νότια Αμερική. Τι να κάνουμε, έτσι λέγεται. Πάμε πιο κάτω. Αντωνία, τι σημαίνει η φράση «Doom Spiro Spero»? Όσο ζω ελπίζω, όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω. Σπύρο, ήρθε ο καιρός να σπύρω.
1: Όσο ζω ελπίζω.
0: Σωστά.
3: Μπράβο.
0: Νίκο, τι είναι η Anne Hathaway, ηθοποιός, μοντέλο, τραγουδίστρια?
2: Μοντέλο.
0: Όχι, ηθοποιός.
4: Εντάξει, δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
0: Ο διάβολος φοράει πράντα.
4: Ρε παιδιά.
0: Συνεχίζω. Έμπλες, Αντωνία, τι δεν φοβάται ο βρεγμένος?
1: Το, πώς μου το είπες?
0: Τι δεν φοβάται ο βρεγμένος?
1: Τη βροχή.
0: Σωστά.
4: Ωραία, μπράβο. Πόσες γνώσεις.
0: Νίκο, πόσο έχει ο μήνας για τον ανέμελο άνθρωπο?
2: 9.
0: Σωστό.
4: Μπράβο, το βρήκε, παιδιά, βρήκε.
0: Τώρα συνέρχεται ο Νίκος. Πάμε. Αντωνία, ποιο είναι το μικρό όνομα του μπασκετμπολίστα Walk Up? Jim, Thomas, George. Δύσκολο.
1: Thomas.
0: Κάτε το, ξέρετε.
4: Παιδιά, φανταστείτε. Πόσες γνώσεις.
0: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά της Σκωτίας.
0: Όχι, μωρέ, παπούτσια είναι.
4: Ρε, παιδιά.
0: Εντάξει, ο Νίκος είναι πολύ άντρας, γι' αυτό δεν μπορεί να απαντάει σε γυναικείες ερωτήσεις.
3: Έχει δίκιο. Έχει
0: λογικό.
3: Δίκιο. Ναι, ναι.
0: Αντωνία, ποιος κόλπος βρέχει τη Θεσσαλονίκη?
1: Ο Θερμαϊκός.
4: Εντάξει, παιδιά, σοκ.
0: Νίκο, ποιο φυτό με λεμονάτη μυρωδιά είναι το εντόμο αποθητικό? Δύσκολο, δεν το ξέρω. Δεν το
4: έχει.
0: Η σιτρονέλα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Η Αντωνία.
4: 5 στα 5,
5: παιδιά. Radio DJ. Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Πράκτικερ.gr. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: Tell Me Why. Πες μου γιατί και θα σου πω ακριβώς γιατί. Την Παρασκευή μας έρχεται 15 Μαΐου στο Μπόλιβα. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με το The Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος, opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Την Παρασκευή μας έρχεται 15 Μαΐου στο Μπόλιβα. Ο κανονής ήταν 23-24 βαθμοί το βράδυ. Ναι, καλοκαίρι κανονικό. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μπόλιβα Beach Bar, το ξέρετε, στον Άλυμο. Έχω άλλες 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Με δωρεάν είσοδο αλλά και ποτό. Θέλετε? Θα μου στείλετε μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 69-31-952-952.
0: Θα γράψετε Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Οκ. Okay. Άλλη μία το Viber παρακαλώ.
1: 69-31-952-952.
0: Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Θα γίνει κλήρωση. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Παρασκευή 15 Μαΐου, The Dance Masters στο Bolivar.

0: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο.
3: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Θρητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο.

0: την Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος Στίχημαν Super League, σε στέλνει στο γήπεδο για να δεις τον αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟ την Τετάρτη 13 Μαΐου, παρέα με ένα φίλο ή φίλη. Okay? Για να δηλώσεις συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να είσαι άνω των 21. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Αγράψε Στίχημαν, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Στίχημαν, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Άλλη μία το Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφει στοίχημαν, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Τα ζώδια.
1: Κριός. Ο τομέας των σχέσεων δείχνει να μην είναι το δυνατό σας σημείο αυτές τις μέρες. 6. Ταύρος. Μη δίνετε διαστάσεις σε τυχόν αντιθέσεις, ακόμη κι αν χρειαστεί να ξεπεράσετε τα όρια της υπομονής σας.

0: προσωπική όσο και την επαγγελματική σας ζωή. 8. Παρθένος. Φροντίστε να είστε συνεπείς στις επαγγελματικές και κοινωνικές σας υποχρεώσεις. 8. Ζυγός. Μια οικονομική ανασφάλεια σας εμποδίζει να ασχοληθείτε με ό,τι σας ενδιαφέρει πραγματικά. 7. Σκορπιός. Για πολλούς αυτή η περίοδος του Μαΐου θα σημάνει την ώρα μιας ριζικής οικογενειακής αλλαγής. 8. Όσοι έχετε προβλήματα στην εργασία, μη βιαστείτε να απογοητευτείτε από τον παραλογισμό ενός ανθρώπου. Εγώ καιρός. Μην επηρεάζεστε από τα φαινόμενα και μην αφήνετε τα γεγονότα να σας παρασύρουν. Μέσα σας ξέρετε τι θέλετε. 8. Υδροχόος. Τίποτα δεν δείχνει να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο για μια συνεννόηση, αλλά θα βρείτε τελικά τη σωστή λύση. 9. Και τέλος οι ιχθύες. Αρκετά έντονη προβλέπεται για τους περισσότερους από εσάς αυτή η περίοδος. 8.
1: Πολύ ωραία. Τέλος σήμερα. Πάλι αύριο.
0: Αύριο στις 7, Μιχάλη.
1: Ωραία, εντάξει, θα έρθω. Κρατάκατε σημείωμα. Να φύγει το βίντεο. Ηλιοστάλακτη. Καλημέρα. Καλέ, τι ωραίο όνομα είναι αυτό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις και τα γενέθλιά σου. Είμαι κλείσει τα 18. 95,2 άθλης DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Τι γίνεται, ηλιοστάλακτη. Τι ωραίο όνομα, καλέ. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, σε παρακαλώ. Θέλω να τηλεφωνήσω στην κόρη μου που κλείνει τα 18 της χρόνια. Είναι πολύ καλή και προσπαθεί πολύ γιατί φέτος δίνει πανελλήνιες με ευχές για τα γενέθλιά της και λίγη δύναμη για τις εξετάσεις της η μαμά.
3: Α, ωραία.
1: Εντάξει, ηλιοστάλακτη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Κορίτσια, σε ποια μεγάλη εταιρεία ρούχων, σε κάποια μεγάλη μπράντα θα θέλατε να είστε CEO, διευθύντρια?
0: Πολύ ωραία ερώτηση.
1: Και θα ήσασταν και υπερήφανες. Για άλλα λιγάκι να μιλήσουμε λίγο business, κορίτσια. Προτιμάμε να είσαι στη CCO παρά να είναι κανένας καραγκιόζης. Καλημέρα παιδιά, Λουί Βιτόν. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος, λέει η Εφη.
0: Α, ξέρεις το Λουί.
1: Ο ήλιος να σβήσει, η Λουί να μην σβήσει, ε. Να προσέχεις, Εφη. Καλημέρα παιδιά, οχ, φυσικά Σέιν. Βγάζει τρελά λεφτά, λέει η Ελευθερία. Η Ελευθερία είναι business woman.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, Calvin Klein εννοείται, γιατί θα σταματήσω να χαλάω τα λεφτά μου εκεί και θα τα παίρνω δωρεάν, λέει η Μαριάννα. Εγώ είπα το αντίθετο, λέει η Μαριάννα. CEO παίρνει τόσα λεφτά. 50.000 το μήνα να την πάρεις, ξέρω εγώ. Καλημέρα παιδιά, για να μην βγάζουν και σακούλες για σκουπίδια. Λέει η Φέη. Θα πάει να τα διορθώσει η Φέη, μπράβο Φέη. Skims, γιατί γίνει χαμός μέσα σε λίγα χρόνια, λέει η Μέρη. Είναι τον Καρντάσιαν αυτό, δεν είναι? Τι πουλάει αυτή? Σόρουχα. Όλα θα είναι large.
0: Βρέμει χάρη. Οι δεξιότητες σου στον ερωτικό τομέα αντιπροσωπεύουν τι ζώο είσαι.
1: Τι ζώο?
0: Όχι
1: ζώδιο.
0: Ζωάκι.
1: Ζωάκι. Α, τώρα το πεις καλύτερα.
0: Ζωάκι. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Δεν μπορεί. Όποτε θες να πεις κάτι εσύ, είμαστε με τα παντελούνια κάτω. Δηλαδή, όλο με αυτό ασχολείσαι.
0: Είναι ειδική.
1: Δεν έχεις ασχοληθεί με τα χείλια μας, με τα δόντια μας, με τη μύτη μας, με τα αυτιά μας, με τα μαλλιά μας. Όλα από τη μέση και κάτω. Δηλαδή, έλεος.
0: Αν είστε λοιπόν άντρες που ενθουσιάζονται υπερβολικά και οι άντρες των 2 λεπτών.
1: Α, τον μπαμ μπαμ.
0: Ναι, ναι.
1: Έρχεται ο Χιούγκελ, ωραίο κομμάτι. Για λέγεται. Στο πω.
0: Είστε τότε, λέει, κουνελάκι.
1: Αχ, κουνελάκι, ξύλο που θα το πας. Για λέγε.
0: Αν είστε παιχνιδιάρδες, τρυφεροί, κάνετε χιούμορ και πιστεύετε ότι το φλερτ είναι τέχνη,
3: οπα,
0: τότε είστε δελφινάκι.
1: Μα,
3: δελφινάκι.
0: Φιδάει έτσι τα κοιμάτια.
1: Ναι, ναι.
3: Φιδάς.
0: Αν είσαστε αυτός που έρχεται όταν θέλει, ζητάει χάδια, κρατά attitude και πιστεύει ότι μας κάνει και τη χάρη.
1: Έτσι.
0: Είναι γάτος.
1: Εγώ.
0: Ναι.
3: Και λίγο δελφινάκι είσαι.
0: Ναι, ναι.
3: Είσαι και δελφινάκι.
0: Και το τελευταίο.
1: Μισό λεπτό. Δεν τα έχεις σβήσει τα βίντεο?
3: Όχι, δελφινάκι είσαι, τα βλέπω.
0: Αν είστε όμορφος άντρας και έχετε αποδειχτεί ότι είστε καλός στο κρεβάτι και έχετε τεράστιο,
1: οπα,
0: αυτό,
1: εδώ είμαστε.
0: Εγώ, τότε είστε άλογο παύλα επιβίτορας.
1: Προφανώς,
3: ναι.
1: Το πρωί το σοκτώριο για ποια θέλει να είναι CEO σε μεγάλη μπράντα,
3: ναι,
1: και τα
3: ναι,
1: λοιπά.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, φαίνεται κάποια Ελληνίδα πήρε τη θέση.
3: Τι
1: έγινε? Τα αόρατα παπούτσια της Chanel γίνονται το πιο πολυσυζητημένο fashion statement της χρονιάς. Έτσι, για το ερχόμενο έτος παρουσιάστηκε η συλλογή υποδημάτων Cruise 2027, ναι, της Chanel.
3: Ναι, ναι.
1: Τα εν λόγω υποδήματα αποτελούνται ουσιαστικά από ένα τμήμα για τη φτέρνα και 2 λεπτά λουράκια στον αστράγαλο, αφήνοντας όλο το πέλμα εκτεθειμένο. Να περπατάς στην πόλη. Η συλλογή εμφανίζεται να πιο απρόβλεπτη και συνδεμένη με τη σύγχρονη πολιτισμική συζήτηση. Αιδία.

0: σε χρυσό, ασήμι μαύρο και βγαίνουν αυτά. Τα ημιτελή σαντάλια μοιάζουν περισσότερο με fashion illusion παρά με λειτουργικό παπούτσι. Τα παπούτσια αυτά καταργούν σχεδόν τα 3 τέταρτα της σόλας. Τέλος. Αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος του ποδιού να κουμπάει απευθείας στο έδαφος. Και όμως ακριβώς αυτή η υπερβολή είναι που κάνει να λειτουργούν στο πλαίσιο της αισθητικής ideas. Μόνο γυαλί. Απά στη Μύκονο θα πάει. Το πέλμα σου θα σκιστεί. Εκτός αν πιάσεις και φοράς αθλητικές κάλτσες.
1: Φαντάζεσαι.
0: Αθλητική κάλτσα και μετά Σανέλ.
2: Πέδινο με κάλτσα, εσύ Μιχάλη Τροπή.
0: Έτσι, βλαχάρα. Απευθύνεται λέει σε εκείνες
1: που αντιμετωπίζουν τι.
0: Τις διακοπές σαν τρόπο ζωής και τη μόδα σαν φαντασία.
2: Πόσο κάνει
1: κύριε.
0: Δεν λέμε.
2: Γιατί.
0: Θα είναι πιο ακριβό από το κανονικό. Αυτοί κόψανε. Κόψανε τη σόλα για να μην έχουν έξοδα. Θα χώσουν και 500 ευρώ απάνω.
2: Δεν θέλω.
0: Τίποτα. Ελληνίδα έχει πάει.
3: Α, παιδιά, τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Στους Μετάλλικα, να σου πω ποιοι πήγανε, Μιχάλη μου. Έχουμε εδώ πέρα τη Face Κορδά. Έχουμε την Νικολέτα Ράλι. Έχουμε την Ευρυδίκη. Έχουμε τον Ορέστη Χαλκιά. Έχουμε τον Γιάννη Βαρδί. Όλος ο κόσμος, παιδιά, πήγε εκεί.
0: Όλοι του
3: heavy metal. Και τον Λάκη Καβαλά είδα κάπου.
0: Όλοι του heavy metal. Με ένα κινητό και αυτό. Προχθές, δεν θυμάμαι τώρα. Όπως ήμουν στο TikTok, ξαφνικά βλέπω ένα βίντεο. Όπου είναι κάποιος ο οποίος λέει κάτι το οποίο είναι το πιο αντιπροσωπευτικό της κατάστασης αυτής. Θα το βάλω.
1: Ναι.
0: Να ενημερώσω ότι έχει μια κακιά κουβέντα μέσα. Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Είμαστε έτοιμοι.
2: Ναι.
0: Ακούστε.
4: Θα πάω και εγώ στο Μετάλλικα. Και μόλις πούνε το Paradise City θα γίνεις πουτάνας.
0: Πολύ καλός. Ρώτα τους.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
5: Καλημέρα. Καλή.
0: Ναι, καλημέρα. Ποιο είναι?
5: Καλή εβδομάδα. Ο Θάνος είναι.
0: Ο Θάνος. Μάλιστα. Τι μήνα έχουμε, δεν είναι μέσα στις ερωτήσεις.
5: Μάιο.
2: Ωραία.
0: Για πάμε, σε παρακαλώ. Για πάμε, Θάνο. Τι χρειάζεται για να φας μία μπριζόλα?
5: Μαχαίρι και πιρούνι.
0: Σωστός.
2: Εντάξει, παιδιά, γνώσεις.
0: Τι χρειάζεσαι για να φας μία σούπα?
5: Κουτάλι.
0: Τι χρειάζεται για να φας μία πίτσα?
5: Το χέρι.
2: Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Από τους λίγους φυσιολογικούς ακροατές που μας ακούνε. Έχεις κερδίσει γέμμα για δύο άτομα στο ψαράκι και θαλασσινά. Οπότε εκεί θα φας και με μαχαίρι και με κουτάλι και με τα χέρια σου. Γιατί θα φας το κεφάλι από το ψάρι. Ωραία.
5: Μην είστε... Ευχαριστώ πολύ.
0: Αντωνία, σε ποιο δρόμο βρίσκεται το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών?
6: Την Πανεπιστημίου.
2: Μπράβο.
0: Παιδιά, παρόλο που είναι άρρωστο το κορίτσι, έχει τα μυαλά. Νίκο, σε ποια Αμερική βρίσκεται η Βραζιλία και η Χιλή?
7: Σε καμία, που είναι Βραζιλία.
0: Σε ποια Αμερική βρίσκεται η Βραζιλία και η Χιλή? Το ξέρεις.
7: Στην Βραζιλία, σε καμία Αμερική.
0: Στην Νότια Αμερική είναι, αδερφέ. Νότια Αμερική. Τι να κάνουμε, έτσι λέγεται. Αντωνία, τι σημαίνει η φράση Doom Spiro Spero? Όσο ζω ελπίζω, όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω. Σπύρο, ήρθε ο καιρός να σπύρω.
6: Όσο ζω ελπίζω.
0: Σωστά.
1: Μπράβο.
0: Νίκο, τι είναι η Anne Hathaway? Ηθοποιός, μοντέλο, τραγουδίστρια?
7: Μοντέλο.
0: Όχι, ηθοποιός.
2: Εντάξει, δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
0: Ο διάβολος φοράει πράντα. Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα σκύλου, παπούτσια?
7: Βουνά της Σκωτίας.
0: Όχι μωρέ, παπούτσια είναι.
2: Ρε παιδιά.
0: Εντάξει, ο Νίκος είναι πολύ άντρας, γι' αυτό δεν μπορεί να απαντάει σε γυναικείες ερωτήσεις.
1: Έχει δίκιο.
0: Λογικό. Η Αντωνία...
2: 5 στα 5, παιδιά.
0: Κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
8: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον πεντανόστιμο Μιχάλη. Ψημένο, αλατισμένο, μαυρισμένο και διπλοφουρνιστό. Αύριο και πάλι εδώ σε 7.
0: Medium rare.
2: Παρακαλώ, ναι.
9: That was wonderful.
10: Bravo.
9: I loved that.
10: Oh, it was great.
9: Well, it was pretty good.
10: Well, it wasn't bad.
9: Well, there were parts of it that weren't very good, though.
10: It could have been a lot better.
9: I didn't really like it.
10: It was pretty terrible.
9: It was bad.
10: It was awful.
9: I was dead.
10: Get him away.
9: Hey, boo.
10: Boo.
11: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet
13: συνδέεται.
14: Radio DJ.
15: Ψυχρεμήσε.
13: Τα χαλιά τα είδες.
14: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
13: Και τούρτες παντού.
14: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
13: Αυτό είναι χειροποίητο.
14: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
14: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
16: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
17: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
18: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
19: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
20: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
21: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
22: Ποιος ουρίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
23: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
22: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
23: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ίωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
24: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
25: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης μετά την απόρριψη της πρότασης Τραμπ. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε καραντίνα 45 ημερών, σε ειδικό θάλαμο του νοσοκομείου Αττικών, θα παραμείνει ο 70χρονος που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Ευτυχώς είναι ασυμπτωματικός. Με ελεγχόμενη έκρηξη στον Αστακό εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικών που μετέφερε το ορφανό θαλάσσιο ντρόουν. Το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο σε βάση της Αττικής. Μικροδονήσεις κατέγραψε το βράδυ του Σαββάτου το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΑΚΑ. Τρυφερές φωτογραφίες με το γιο της δημοσίευσε η Kimberly Guilfoyle με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, δηλώνοντας πως ο ρόλος αυτός είναι ο πιο σημαντικός της ζωής της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
25: Αθήνα, ο καιρός.
1: Αραιές συννεφιές με ως 28 βαθμούς.
25: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off της Super League. Οι κυτρινόμαυροι νίκησαν τον Παναθηναϊκό με 2-1 μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και στέφτηκαν πρωταθλητές για 14η φορά στην ιστορία τους. Ισόπαλοι 1-1 ήρθαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
25: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: DJ! Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: This is The Weeknd.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου, άλλη μια μέρα που δεν ξύπνησα εκατομμυριούχος. Και θα είμαι εδώ μέχρι τις 12 στα ραδιοφωνά σας, Συνάγια Αποστόλου. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ελπίζω να περάσετε ένα υπέροχο weekend. Έτσι, λίγο με τη σκόνη, λίγο με τη συννεφιά, λίγο με τη λιακάδα. Εντάξει, είχε ποικιλία. Χρόνια πολλά σε Αργύριο, Κύριλο και Μεθόδιο που γιορτάζουν σήμερα και στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ που κλείνει τα 27. Στους δρόμους της Αθήνας θέλω να κάνετε υπομονή. Έχουμε πυκνή ροή στον Κηφισό. Από γέφυρα μεταμόρφωσης μέχρι τηλεοφόρο Αθηνών στην άνοδο έως Νέα Φιλαδέλφια, κολλήματα στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη και στην κάθοδο στη Συμβολή με Κατεχάκι. Υπομονή και γύρω από το κέντρο αλλά και στην Αττική οδό στο Πάτημα. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι είναι στα κόκκινα, το ίδιο και η παραλιακή από Καλαμάκι μέχρι Γλυφάδα. Έρχονται τώρα μόνο επιτυχίες από Ρέι, Ροζαλίν, Ντέιβιντ Γκέτα, πρώτα Ζέινα Ζανάντο.

0: Κάθε μέρα μόνο επιτυχίες. 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κάθε μέρα.

Nike Marshmallow, αυτό είναι το CI στο 95,2 Athens DJ, στον απόϊχο της συναυλίας των Metallica που έπαιξαν και τρύπες και τραγούδησαν. Ωραίο ήταν αυτό. Στην οποία δεν πήγα συναυλία, αλλά άκουσα όμως και την πρόβα αλλά και τον ήχο που ταξίδεψε το Σάββατο μέχρι το σπίτι μου. Είδα και τα story σας. Ήταν ένα πολύ ωραίο μουσικό γεγονός γενικά. Στο οποίο βέβαια χάθηκαν γυαλιά ηλίου, έσπασαν οθόνες κινητών. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά. Δεν πειράζει, γι' αυτό υπάρχει ο Γερμανός. Εκεί όπου οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες σου λέει, δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Με εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητών, νούμερο 1 προορισμός με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία. Ο Γερμανός. Ανοίγω και το Viber για τα δικά σας μηνύματα 6931-952-952. Στείλτε μου τώρα καλημέρες και να μου πείτε πώς πέρασατε το Σαββατοκύριακο. Αυτή είναι η Mojo με το Lady.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Την Κυριακή όμως είναι η γιορτή της μητέρας.
2: Αχ ναι.
1: Θα της πάρετε κανένα δώρο. Λοιπόν, η ιδέα που έχω, ξέρω αν είναι σωστή ή όχι,
2: ναι.
1: Να πάτε να της πάρετε μία Barbie.
2: Barbie.
1: Στη μαμά.
2: Γιατί?
1: Πρώτον, θα θεωρήσει ότι τη θεωρείτε πισιρίκα.
2: Α, μάλιστα.
1: Δεύτερον, θα τη θυμίσετε τα παιδικά της χρόνια, ρε. Βέβαια, εντάξει, μην στείλετε, να πάτε εσείς. Μην στείλετε τον άντρα σας. Γιατί μπαίνει ένας άντρας μέσα, να πούμε, σε ένα μαγαζί και λέει Μπάρμπι, έχετε, λέει βεβαίως.
2: Ναι, ναι.
1: Λέει, δώστε μου μία, του λέει ποια Μπάρμπι. Λέει, τι εννοείς ποια Μπάρμπι. Λέει, έχουμε την Μπάρμπι την μπαλαρίνα, 19 ευρώ. Ναι. Σοβαρά. Ναι, έχουμε την Μπάρμπι την τραγουδίστρια 19 ευρώ, την Μπάρμπι τη χορεύτρια 19 ευρώ, την Μπάρμπι την νερά 19 ευρώ και την Μπάρμπι τη χωρισμένη 250 ευρώ. Λέω, παρε παιδιά, μισό λεπτό, λέει, γιατί όλες έχουν 19 ευρώ. Χωρισμένη έχει 250. Λέει δεν είναι μόνη της. Συμπεριλάμβανε το αμάξι του Κεν, το σκάφος του Κεν, τον υπολογιστή του Κεν, τρία εκόπεδα του Κεν, δύο σπίτια του Κεν και τον κολλητό του φίλο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά.
6: Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
4: Happy
0: Mastercard! 89,6 Radio DJ.
7: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
8: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες.
9: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
10: Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
9: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
11: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνει.
12: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
13: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας, η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

είναι η Σακύρα φυσικά με τον Νίκη Τζαμ στο Περοφιέλ στον 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες και η Σακύρα επιστρέφει 16 χρόνια μετά το Waka Waka με νέο τραγούδι για το φετινό Μουντιάλ που λέγεται Die Die και παρουσιάστηκε στο Μαρακανά στη Βραζιλία. Εντάξει, την είδα, νόμιζα ότι είναι AI, παιδιά. Είναι κουκλάρα, κορμάρα, σαν κοριτσάκι ακόμα αυτό το κορίτσι. Λοιπόν, το τραγούδι κυκλοφορεί 14 Μαΐου. 14 Μαΐου έρχεται και η ταινία Γκρίζα Ζώνη στους κινηματογράφους, την οποία όμως εσείς θα δείτε πρώτη από όλους σε avant-premiere από τον 95,2 Athens DJ και την TFG. Πότε? Την 3η 12 Μαΐου, αύριο δηλαδή, στις 8 το βράδυ στα Village Cinema στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Πρωταγωνιστούν Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez, σκηνοθεσία Guy Ritchie. Εσείς μου στέλνετε μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931952952 γραφώντας πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας για να διεκδικήσετε μία από τις 5 διπλές.

0: 92,6
1: Radio DJ.
2: Γιώργο, πού είσαι?
3: Έρχομαι.
2: Μα γιατί αργείς?
3: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
2: Ποια απ' όλα?
3: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
2: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
4: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
5: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
4: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
5: ξεκινά από εδώ.
6: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
7: Φαντάσου ένα SUV.

0: εσύ με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.
4: Έρχεται μία ακόμα επιτυχία. Δυνάμωση.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο Bolivar. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην Ακτή του Ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αλλάζουν από σήμερα τα μέτρα εισόδου στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών μετά την επίθεση του ένοπλου 89χρονου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης από τον Τραμπ. Σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Σκαραμαγκά έχει μεταφερθεί το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Στο κοσμοπολίτικο Σέντρο Πέ γιόρτασε τα 65 του γενέθλια ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Ο στάρ του Χόλιγουντ απόλαυσε διαδρομές με σκάφος έχοντας στο πλευρό του την σύζυγο του Αμάλ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Αραιές συννεφιές με ως 28 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off της Super League. Οι κυτρινόμαυροι νίκησαν τον Παναθηναϊκό με 2-1 μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Και στέφτηκαν πρωταθλητές για 14η φορά στην ιστορία τους. Ισόπαλοι 1-1 ήρθαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Μία νέα εβδομάδα έχει ξεκινήσει και η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου μέχρι τις 12 η Νάχη Αποστόλου θα είναι πίσω από το μικρόφωνο. Βλέπω κινησούλα εκεί στην Αλπέδου στον Πειραιά. Βλέπω επίσης την κάθοδο της του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Κτέλ, αλλά και στην Κηφισία στην κάθοδο στο ύψος του Golden Hall εκεί στο Μαρούσι Χαλάνδρη. Κατά τα άλλα καλά, κατά τα άλλα συμπαθητικά τα πράγματα. Μένετε εδώ, σε λίγο θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Έχω πάντα μαζί μου τον Γερμανό εκεί όπου τρέχουμε για οτιδήποτε και αν συμβεί στο κινητό μας. Αν χαλάσει, αν σπάσει η οθόνη, είναι ο νούμερο ένα προορισμός με εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού για πάνω από 25 χρόνια. Υποδεχόμαστε τώρα μόνο επιτυχίες έρχονται. David Guetta, Hathaway, Hugh Gale πρώτα, Lady Gaga και Bruno Mars. Είναι το πολύ αγαπημένο Die With A Smile.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Duke Dumont και Ocean Drive εδώ στον 95,2 Athens DJ. Παίζουμε τώρα μαζί, βρες το πρόσωπο. Ακούστε πρώτα τη φωνή που αναζητάμε.
1: Είναι από τις γυναίκες παρουσίες που είναι πολύ ναπολεοντικές. Μπορούν να κάνουν 7 πράγματα ταυτόχρονα και μαζί. Οπότε ένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δύο θεωρώ ότι θα δώσει καινούργια πνοή στο παιχνίδι.
0: Ποια είναι? 6931-952-952, ο αριθμός μας στο Viber. Εκεί περιμένω τις απαντήσεις σας με μήνυμα για να διεκδικήσετε σήμερα ένα γεύμα για δύο άτομα στη Στρούγκα Ταβέρνα. Στο Νέο Κόσμο βρίσκεται και φέρνει τη μεσογειακή γεύση σε άλλο level. Με σύγχρονο attitude και την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Χωματά, η φιλοσοφία εκεί είναι μια local gastronomy για να τη μοιράζεσαι με την παρέα. Ανακαλύψτε τη Στρούγκα και στο Instagram, at Στρούγκα Ταβέρνα, και κάντε την κράτησή σας από το link in bio ή τηλεφωνώντας στο 210-90-100-82.
2: Athens DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Kiss Mind, Παπαουτέ, εδώ στο 95,2 Athens DJ και παίζουμε σήμερα με την Κατερίνα. Καλώ την, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά κι εγώ.
0: Πού είσαι, πού πας?
1: Πάω στη δουλειά.
0: Σε ακούω, καθοδόν.
1: Ναι. Τι... ακούω το αμάξι.
0: Τι δουλειά κάνεις και πας τέτοια ώρα?
1: Είμαι ειδικό υπάλληλος.
0: Μια χαρά. Τι ωράριο είναι αυτό, εξήγησέ μου.
1: Είναι flexible.
0: Είναι flexible, πολύ ωραία, μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Είναι από τις γυναίκες παρουσίες που είναι πολύ ναπολεοντικές. Μπορούν να κάνουν 7 πράγματα ταυτόχρονα και μαζί. Οπότε ένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δύο θεωρώ ότι θα δώσει καινούργια πνοή στο παιχνίδι.
0: Ποια είναι?
1: Η Έλληνα Χριστοπούλου, νομίζω.
0: Πολύ σωστά νομίζεις. Στρούγκα Ταβέρνα σε περιμένει γεύμα για δύο άτομα δικό σου.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Bye. Bye.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Μόνο DJ.
4: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθηνάς.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μακής.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του στις 16 και 17 Μαΐου. Παιχνίδι.
4: 89,6 Radio DJ.
5: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
6: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
5: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
6: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
7: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
5: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
7: Ου, τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
5: Δικαιολογία για να μην πας.
8: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
9: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
8: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
9: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
8: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
9: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
8: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
9: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
8: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
9: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
10: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
13: Ψήγχρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
14: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
13: Και τούρτες παντού.
14: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
13: Αυτό είναι χειροποίητο.
14: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
15: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
14: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
16: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
17: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Αλληλούια! Επιτέλους έρχεται η στιγμή που θα τα πούμε και από κοντά αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου. Σημειώστε το στο ημερολογιό σας. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είμαστε μαζί με το OGX, τη νούμερο 1 μάρκα μαλλιών στην Αμερική χωρίς τη Κάλατα, στο Smart Park για ένα φανταστικό μουσικό event γεμάτο μουσική και απίθανες εκπλήξεις. Θα είναι εκεί και η Hair Experts του OGX για να μοιραστεί μαζί σας χρήσιμες συμβουλές και να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τη σειρά του OGX που σας ταιριάζει, ώστε να υποφεληθείτε και με μείον 30% στα Honda Center. Κυριακή 17 Μαΐου στο Smart Park. Άσερ τώρα, yeah, και στις 12 ακριβώς ο Νίκος Ζώης. Πολλά πολλά φιλιά από μένα, καλό μεσημέρι!

0: Sexy Radio DJ. Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Β' στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας το 2

0: 8861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
3: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
4: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
5: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
7: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
6: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
7: Τι εννοείς?
6: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
7: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
5: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου.
8: Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
5: Τηλέφωνο 26-513-12-439.
8: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
5: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
9: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
10: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
11: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
12: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
13: Μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Φρέσντερμ. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
20: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
21: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
22: What up, it's the weekend.
21: 95,2 Athens DJ.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Stop the Music.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: φεύγα.
1: Ψύχρεμησε. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
5: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
9: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
10: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
11: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
1: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Hey, what's up, guys? This is Yugel, and you're listening to my brand new single, It Feels So Good, with Matcha Sai. On your favorite station.
6: 89.6 Radio DJ, the hits only station.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά.
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Εντάξει,

0: Εντάξει. Ξεκάθαρα DJ.
1: My name's Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.
3: Radio D.

0: Ξεγρεμίσει. Τα χαλιά τα είδες.
1: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
0: Και τούρτες παντού.
1: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
0: Αυτό είναι χειροποίητο.
1: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
2: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
1: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο,

0: Εσύ καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο αφροδισιόλ.
1: Πατ στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλαιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
4: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
5: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop, www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας. Continuous hit music.

0: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu. Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνει.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
6: Hello. Yo, this is Radio DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: this forever.
1: Music.
2: More music.
3: More music.
4: More music.
5: Music. Yeah.
6: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ίωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
0: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με τον καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
4: Ο Απόν. Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
5: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Ξεπερασμένο και συντηρητικό. Μάθε ότι όταν έκανε την εμφάνισή του στη Βρετανία στις 11 Μαΐου του 1812 σαν σήμερα, χαρακτηρίστηκε ανήθικο. Απίστευτο. Απίστευτες είναι και οι θεωρίες για το τέλος του κόσμου. Μία από αυτές υπόθηκε το 1835 σαν σήμερα, όταν ένας κομήτης εθεάθη να πλησιάζει τη γη. Ευτυχώς ο κομήτης μας άφησε ήσυχους. Η ζωή συνεχίστηκε και το 2011 σαν σήμερα, το ανδρικό κοινό μπόρεσε να δει στο Playboy την κόρη του Mick Jagger, Elizabeth, όπως τη γέννησε η μαμά της. Το 2011 πάλι σαν σήμερα, ένα vintage rock μπλουζάκι έπιασε αστρονομικό ποσό σε δημοπρασία. Εντάξει, είχε πάνω τους Led Zeppelin.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο «Ο κόμβος της γνώσης». Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο «Ο κόμβος της γνώσης». Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου μεταξύ άλλων, σας έχω νέες κυκλοφορίες από Olivia Dean, Wiz DMC και Shabuzi. Επίσης θα πάμε 23 χρόνια πίσω στο 2003 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Somber και Potential.

Ολοκέντρο Σόμπρου στο New Music Show. Αυτό ήταν το Potential και νέο single από την τραγουδίστρια της χρονιάς, η οποία έγινε viral όταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας αγόρασε ένα κίτρινο φορτηγάκι, το μετέτρεψε σε σκηνή και γύρισε τις γειτονιές του Λονδίνου κάνοντας δωρεάν συναυλίες στους δρόμους. Μιλάω για την Olivia Dean, η οποία κυκλοφόρησε το Baby Steps, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω του website της σε 7 inch βινίλιο. Το τραγούδι, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο All About Love της Bell Hooks, μιλάει για την ανάρρωση μετά από έναν χωρισμό, μαθαίνοντας σιγά σιγά να στέκεσαι ξανά στα δικά σου βήματα. Η ατάκα που ακούγεται στο track «Τώρα δεν υπάρχει κανείς να στείλεις μήνυμα όταν προσγειωθεί το αεροπλάνο» έγινε viral στο TikTok και άγγιξε μια γενιά που συχνά αισθάνεται πολύ μόνη. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

0: Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Armin Van Buuren, RG και Marlo Rex στο Like a Child. Και μερικές φορές ένα snippet λίγων δευτερολέπτων στο TikTok αρκεί για να προκαλέσει πανικό. Μετά από μήνες αναμονής και χιλιάδες αιτήματα από τους fans του, το My Madonna του Charlie Gear κυκλοφόρησε επιτέλους επίσημα και είναι ακριβώς όσο εθιστικό ελπίζαμε. Είναι μια ιστορία αγάπης που μπορεί να αφηγηθεί κάποιος χορεύοντας το ρυθμό του. Ο Charlie Gear ξεκίνησε το σαξόφωνο στο δημοτικό επειδή η μητέρα του έπαιζε συνέχεια κασέτες του Kenny G στο αυτοκίνητο. Σήμερα θεωρεί το σαξόφωνο ως την δεύτερη φωνή του που μπορεί να εκφράσει συναισθήματα εκεί που τελειώνουν οι λέξεις. Για το βίντεο κλιπ του My Madonna, ο Charlie επέμενε να κάνει ο ίδιος πολλά από τα επικίνδυνα πλάνα, θέλοντας έτσι να δώσει μια αίσθηση αυθεντικότητας που ταιριάζει με το ρυθμό του track. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.
1: I just wanna dance a little bit closer.

Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Γιώργο, πού είσαι?
1: Έρχομαι!
0: Μα γιατί αργείς?
1: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
0: Ποια απ' όλα?
1: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
0: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
2: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
3: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
2: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
3: ξεκινά από εδώ.
4: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
6: Ψήγχρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
7: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
6: Και τούρτες παντού.
7: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Αυτό είναι χειροποίητο.
7: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
7: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
10: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
11: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
12: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
13: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
14: My name is Benson Boone.
15: Hey, this is Calvin Harris.
16: Hello, this is Claude.
17: Hi, this is Taylor Swift.
18: Hi, I'm Selena Gomez.

Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας μέσα στο Μάη του 2026. Αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία, ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και ήταν από Second Voice το Let Me Be. Και πάντα ώρα στις EXO, το νέο αίμα της βρετανικής pop σκηνής, οι οποίες κυκλοφόρησαν το Hotline και ήδη οι κριτικοί μιλούν για τις διαδόχους των Sugar Babes και των Little Mix. Πρόκειται για ένα τραγούδι με συμβουλές για το πώς να ξεπεράσει κάποιος την πρώην του. Ένα track με πιασάρικες μελωδίες, beats σε στυλ Timbaland και το κατεξοχήν βρετανικό humor του συγκροτήματος. Το pop hit ασχολείται με θέματα για τη φιλία και την αδελφικότητα που έγιναν κεντρικό στοιχείο του girl group από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην επιφάνεια. Το όνομα XO επιλέχθηκε γιατί αντιπροσωπεύει την αντίθεση. Το X για τη δυναμική edgy πλευρά τους και το O για την ενότητα και τη φιλία που τις δένει. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

νέα επιτυχία για τους Portugal The Man μαζί με τον Marshmello ήταν το Phoenix στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στο 2003 όταν το Rock Your Body του Justin Timberlake ήταν το τρίτο single από το debut του album Justified. Το αρχικό πλάνο ήταν να δοθεί στον Michael Jackson για το δίσκο του Invisible μαζί με πολλά άλλα τραγούδια των Neptunes. Ο Michael όμως δεν επέλεξε κανένα τελικά και έτσι όλο το υλικό αυτό δόθηκε στον Justin. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στην Αγγλία και έγινε το τρίτο συνεχόμενο solo top 10 του εκεί, ενώ στην Αμερική σκαρφάλωσε μέχρι το 5. Το Complex το είχε στην 5η θέση με τα καλύτερα τραγούδια του Justin, ενώ το Pitchfork το είχε ως το 23ο καλύτερο σίγκλ εκείνης της χρονιάς. Ακουγόταν σε ένα επεισόδιο της σειράς South Park, αλλά και στο παιχνίδι Just Dance. Το Rock Your Body λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές πλατινένιο στη Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 23 χρόνια.

0: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
6: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
10: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης και αυτή ήταν η Pink Panthers με την Zara Larsson. Μεγάλη επιτυχία από τη Βρετανία ήταν το Stateside. Και πάω τώρα στον Wiz DMC, ένα πραγματικό κοσμοπολίτη. Γεννήθηκε στην Νότια Αφρική, μεγάλωσε στη Γερμανία και ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα στον Καναδά. Αυτή η μίξη λοιπόν είναι που δίνει στον ήχο του αυτή τη μοναδική πολυπολιτισμική ταυτότητα. Το Wait for You φιγουράρει στις υψηλότερες θέσεις του Shazam Charts στη χώρα μας και έχει μπει σε σημαντικά Spotify playlist όπως το Internet Hits Greece. Νέα κυκλοφορία τώρα για τον Wiz DMC στο New Music Show.

Ήταν ο Thomas Gray με το Rumors στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Οι αδερφές Paola and Chiara από την Ιταλία γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στις αρχές του 2000 με το Vamos a Bailar. Το έγραψαν και το έκαναν παραγωγή οι ίδιες και αρχικά παρουσιάστηκε στην καλλιτεχνική επιτροπή του San Remo, όπου και απορρίφθηκε όμως. Η συνέχεια ήταν πολύ καλύτερη αφού έγινε Mega Radio Hit, κερδίζοντας και το βραβείο ραδιοφώνου. Εκτός από τη χώρα τους, θα πήγε πολύ καλά σε κράτη όπως Νορβηγία και Ελλάδα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
2: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
1: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
2: Τι εννοείς?
1: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
2: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
3: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
4: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
5: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
6: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
7: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
8: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI. Με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
9: Ioannina DJ.
10: Hi, this is Ariana Grande.
11: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
12: What's up, guys? I'm Alex.
13: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
14: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
15: It's Ozier. It's
16: Ozier. Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
17: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας, επιτέλους ο καιρός σιγά σιγά αρχίζει και φτιάχνει. Τι ήταν αυτό το πράγμα που περάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες? Αυτός ήταν ο Bad Bunny, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. The BTR μας Photos στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 11 Μαΐου 2015, το τηλεοπτικό κανάλι Fox ανακοίνωσε ότι μετά από 15 σεζόν, το επιτυχημένο TV show American Idol ολοκληρώνει την προβολή του στο συγκεκριμένο κανάλι. Ξεκίνησε το 2000 και έκανε πολύ καλά νούμερα στις αρχές εκείνης της δεκαετίας. Μέσα από αυτό βγήκαν μεγάλα ονόματα όπως η πρώτη νικήτρια, η Kelly Clarkson, αλλά και η Carrie Underwood, η οποία κατέκτησε τα country charts. Ένα άλλο μεγάλο όνομα που μάθαμε μέσα από το talent show, αλλά βγήκε δεύτερος, είναι ο Adam Lambert. Τον θυμόμαστε σήμερα με το υπέροχο What Do You Want From Me στο New Music Show.

Flux 1 και αγαπημένο My Name is Aaron στο New Music Show και το νέο άλμπουμ του Shabuzei έρχεται στις 31 Ιουλίου και το έφτιαξε έχοντας σκοπό να δείξει στον κόσμο ποιος ήταν ως άτομο και όλα όσα βίωνε την εποχή που το έκανε. Ο δίσκος ονομάζεται The Outlaw Cherry Lee and Other Western Tales και είναι δομημένος μια συνεχής ιστορία. Η πρωταγωνίστρια είναι η Cherry Lee, η οποία αναζητά εκδίκηση μετά τη δολοφονία του σερίφη πατέρα της από τους Bootcut Boys. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναζήτησης αναπτύσσεται μια περίπλοκη σχέση με έναν από τους παράνομους. Είμαι σίγουρος ότι σας μπέρδεψα με την ιστορία, γι' αυτό θα ακούσουμε το πρώτο single που είναι το Born to Die, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα, στο New Music Show.

Music Show σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Demi Lovato και Low Rise Jeans. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Work.

0: Ο Απόν. Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. This is Radio DJ. Hey.

0: Snappy, η νέα τράπεζα στο κινητό σου, έφτασε τους 100.000 πελάτες και το γιορτάζει εδώ στα Ιωάννινα, όπου ξεκίνησαν όλα. Με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, κάνεις εύκολα όλες τις καθημερινές σου συναλλαγές. Με μηδενικές προμήθειες σε Ελλάδα και εξωτερικό, ανοίγεις αποταμιευτικό λογαριασμό με 1% ετήσιο επιτόκιο και με πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Παίρνεις άμεσο δάνειο online με 0% επιτόκιο και πολλά ακόμα, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σου. Από τις 10 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου, η Snappy φέρνει στην πόλη μας μοναδικές εμπειρίες. Cashback 20% σε συνεργαζόμενα καταστήματα και 30 ευρώ welcome reward για νέους πελάτες. Από 14 έως 17 Μαΐου, η πλατεία Μαβίλη μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης με μουσική, gaming, interactive challenges και exclusive experiences για όλους. Και την Παρασκευή 15 Μαΐου μετά τις 8 το απόγευμα, το μεγαλύτερο street party της πόλης στείνεται στον Τρυποκάριδο. Μπες τώρα στο snappybank.com και δες περισσότερα.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό.

0: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
0: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Ψήγρεμη, τα χαλιά τα είδες.
4: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
8: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
9: Για σχολικά.
8: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
9: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
8: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
8: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
10: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
11: Δευτέρα, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.

0: τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchie για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένα τη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Δευτέρα, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
5: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.

0: Η Snappy, η νέα τράπεζα στο κινητό σου, έφτασε τους 100.000 πελάτες και το γιορτάζει εδώ στα Ιωάννινα, όπου ξεκίνησαν όλα. Με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, κάνεις εύκολα όλες τις καθημερινές σου συναλλαγές. Με μηδενικές προμήθειες σε Ελλάδα και εξωτερικό, ανοίγεις αποταμιευτικό λογαριασμό με 1% ετήσιο επιτόκιο και με πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Παίρνεις άμεσο δάνειο online με 0% επιτόκιο και πολλά ακόμα, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σου. Από τις 10 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου, η Snappy φέρνει στην πόλη μας μοναδικές εμπειρίες. Cashback 20% σε συνεργαζόμενα καταστήματα και 30 ευρώ welcome reward για νέους πελάτες. Από 14 έως 17 Μαΐου, η πλατεία Μαβίλη μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης με μουσική, gaming, interactive challenges και exclusive experiences για όλους. Και την Παρασκευή 15 Μαΐου μετά τις 8 το απόγευμα, το μεγαλύτερο street party της πόλης στείνεται στον Τρυποκάριδο. Μπες τώρα στο snappybank.com και δες περισσότερα.
1: Δευτέρα, γεμάτη επιτυχίες, στον 89,6, Ιωάννινα DJ.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27382.
1: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
0: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
2: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
3: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
4: Ladies and gentlemen, 89,6 Radio D.

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6
2: DJ, τι άλλο?

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Yeah.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI, με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
2: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
3: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
2: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
3: Τι εννοείς?
2: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
3: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
4: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
5: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
6: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
7: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Θεωρείς το Βάλς ξεπερασμένο και συντηρητικό? Μάθε ότι όταν έκανε την εμφάνισή του στη Βρετανία στις 11 Μαΐου του 1812 σαν σήμερα, χαρακτηρίστηκε ανήθικο, απίστευτο. Απίστευτες είναι και οι θεωρίες για το τέλος του κόσμου. Μία από αυτές υπόθηκε το 1835 σαν σήμερα, όταν ένας κομήτης εφεάθη να πλησιάζει τη γη. Ευτυχώς ο κομήτης μας άφησε ήσυχους. Η ζωή συνεχίστηκε και το 2011 σαν σήμερα, το ανδρικό κοινό Playboy, την κόρη του Mick Jagger, Elizabeth, όπως τη γέννησε η μαμά της. Το 2011 πάλι σαν σήμερα, ένα vintage rock μπλουζάκι έπιασε αστρονομικό ποσό σε δημοπρασία. Εντάξει, είχε πάνω τους Led Zeppelin.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνει.
0: Και μοναδικός 89,6 Radio DJ.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: The Habbo radio station everyone loves.
2: I love them a lot.
3: 89,6 Radio DJ Ioannina.
4: Radio DJ. Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. One hit after another.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 12 Μαΐου του 1932, σαν σήμερα, έκανε τον ντεμπούτο του ένα καρτούν της Disney, ο Tippy Dog. Ευτυχώς άλλαξε όνομα και έγινε ο Goofy που όλοι ξέρουμε. Η επόμενη κυρία δέχτηκε πιέσεις για να αλλάξει τη μύτη της. Δεν το έκανε και απέδειξε ότι το ταλέντο δεν εξαρτάται από την εμφάνιση. Είναι η Barbara Streisand που το 1964, σαν σήμερα, ανακηρύχθηκε καλύτερη τραγουδίστρια της χρονιάς. 20 χρόνια αργότερα, το 1984, σαν σήμερα, ο Lionel Richie έσκησε με το Hello. Και το 2008, σαν σήμερα, ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης. Την ονόμασε Neil Young, θέλοντας να τιμήσει τον αγαπημένο του στάρ. Αράχνη μουσικός. Καλό κι αυτό.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι. Χα. Και

0: τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Νέο σίγγλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchi για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.